0: Σέπιλ το μίντσι, γουάντι νέκιμα μομία κύλιμο τόμι, σιμονετσικά ο εκατοχουάντι, η παγκάλι, ρετ ρουράλ το τόνι κάπα. Σιγουάλα, το χουάντι τι μιτς παλέγουισε, η καίσικα παντάστα δε ίντερες, η ταν κατόμι. Ασίκο τον άλλη, παρά τη πίας μομάκο, σε τόμι, δε μιτς πολογουά. Σιγουάλα, γουάν σιγκίστη, μο κρέδιτο γρουπάλ, καματλέκτη σιγκιπίλη τόμι, λιλ πέσος, άστα 10.000 πέσος, σιγουέλι μοντομί κατοχουάντι, σιτλάνο νότσα, η παντε πως νέκα, 77-1-118-25-35 o en 77-1-342-6709. Chitech Pachalo, Ipan, Avenida Juárez, 1229, Colonia Centro, San Felipe, Orizatlán. Y Caltapúa, Mumuzla, Tenchicuey y Cahuit, Le Inaloc, Huanti, Calzacua, Nahui, Cahuit, Lentiota. Sábado, Juan Domingo, y Caltapúa, Chicuey y Cahuit, Le Inalci, Huanti, Calzacua, Ome, Cahuit, Lentiota. Chimonech Cahuit, Ipan, Cali Red Rural Totonicapa.
1: Haz de ilusión y la Huasteca hidalguense.
2: 4 de la tarde, 8 minutos.